Si ήταν γουρία Στέλλα. Si ήταν γουρία Κυψάν. Si ήταν γουρία Κύρωνο. Ακαρέν. Μη si ήταν γουρία Μέλβιν. Ακιουλιάς. Αγράπ κουρίρ. Και μάτσε πήγε 80. Πήγε 80. Πήγε 80. Πήγε 80.

Κόλλα μαγείλα πατσίν. Κίτσι λιγορά να υπελέ και πολύ πολύ. Είπε μουτια. Ή μουτια. Αμόγκο τη λαβάτσια. Λακένε νιέ. Ναι να μόγκει τα γέγγε. Μαμίτσι θα είναι τόσοι να είναι καβίσα άγγελε. Εγώ ανιώρουνε νότανα. Μα νότανε νιέ. Ο λέγα τσούτκο γιάτο. Τα, μα πάρεν, κοίγα μου να λένε γενε, τα εγώ τσίτανε μα πάρεν, αν από τσίκο μαμί τσίτανε πάφεκ, μαμί τσίτανε και σου νατκέ, με νιωρού τσίτα εγώ τα γέγγε, ναι πάφεκ, κέρα, με νιωρού τσίτα, ναι μανε ρε γίνε, ναι χε, γελε τλίλι, κόγι λίγε, λιώνενε, σάγ σάγε, εχε, για εγώ λιώνε να πήγε, η νιωρού τσίτανε τίνε qualities, λακίνε τίνε τάπου αγέγγε, είκο σίτα μαχάλι. Είμαι τσιτάνε γυλέγε ανέγγι γυλέγε αγωλιά Λακίνη είναι ρουγό τσιέσουργατ Μα ουνότανε Είναι ρουνε τίλι λιγαπίσα νεού Σε πόκο ούσο λαν πάγα ειν μα ουέγω λαν Κίπου τσέ ου νεγί ουένε Λακίνη κόμμα γυλέγε Μα ουέγι Κάσι τκο νότα γιτσι Μα μη ανάνε Κο νερέγι Νερέγι Ξανα κίκα κι μάγε λέιν Μη πήγω σε νιέτσι και γουρένιν Κι μου άκεν γερέζα κουλε clean freaks Clean freaks ε Κο τσιτάνε τίλι λεξές Τσιτάνε μαμάτσο κογερότ Ουτσάφου κοιτόκου Κο κάκο για είτ καπηλέτα και Μαμάτσο ότ κογερνέ Μαμάτσο κογερούν κοριένε γαλιάν Πάς Ήτ ουάν τσιτά Σιουάνε μόνο με του καβάιντα Ήρε κουσίκη σύνη κάκη πάκα ατσένιο Μαγή του γούμπε του σέξο μου Ακουπά σύκη σύνη Ενιέ νιώρουνε Σο με νιώρουνε πάφεκ Ήνιώρουα είναι γαμιένε ρωρέ τσιγγελά Είναι ρε γουσίκη συνήκη βίρτεν Ιωάννε Είπε πετούσε έξω μου γίνει ενιο ρουγότα γομί Ιώτα γορά Είναι ρε τσάκι λίγα λιάννα γκόκι Ιωάννε This life no balance This life no balance Κίλα μου το να σήκα κοιτή άκε Να ουεντελέ ήβο Μόνο όταν είναι Είναι μεν εγούγεται Άγω τεστά εγώ ουνότο Άγω ουγού γιαγέ Να μαίσια είναι εντελέα Γωτή να μη τσέ Μαγώ σα εισέγ το γοντόγο Κόπετε σα πέτα μούνα Μη του κουκέ τσέ τσέ Νέ σα πέτε ο τσέ γέντι λένε Κόγκο τι να μ του κουκέ Μεγκέ τσέ τσέ Μεγκέ τσέ Ω πετώσει Και πέτε να Πέτε να του έτσι Άγια γινγέτε Κάλε Κάω γίνε λέγα αυσό λέει Αμα τσέ και πακά τέγκορο Του ατσένε νάιο Κάλ τζιτά και γκέσο λέει Ακο για μένει ότο πήγα εγώ αιμήν Πήγα εγώ Κάλ πήγα εγώ σο λέει Ακο για μένει ότο Αμα και πακά τέγκορο Ας είναι και μου αγγέλε κατέστα είναι Εν σο λέει Κίνο αμα τσέ και αιά Αμα τσέ και αιπε σο κοχούρου Ακο αμα τσέ και αιπε του γέτα Νάμπα τού Σπεσίφικαλι Του γέτα νάμπα τού Ήο νι γόμπε Τέτα Τούγα, τσεβο 90,000. Αγώ τούγα, μουτ, τούγα, τσεβο 90,000. Τούγατα, τσεβο 90,000 Kenyan shillings. Αγώ τούγα, μουτ, ιόλε τσεβουλ τούγα, τέτα νεβο 90,000. Ήτλε ticket, νεβο between 20 to 30 Kenyan shillings pekeake. Ναμσί μοίτο. Star 883 star 12 hash, αγίβε τούγα, number 2. Star 883 star 12 hash agiwe tuge number 2 kakiba sinye yunda namuna kala nange abaga tenso komuru agoron amuna mal chiso laise katono manga ngutko bloke number ise kama chute anangalia mogu itosi so star 883 star 12 hash tugata number 2 tuko kwa duka namba 2 tuga teta agatugul kubo 90,000 amachege yago une Keguye, amachege ago une. Mi chitana amache ago achi na bas. Ngotinge nileto amaitel ticket kongete na subui. Oini na bas nengu. Kaocho runene, ngotkoto amaitel ticket kongete na subui. Ichile star 883 star 12 hash agiwe tuge number 2. Kega simane, star 883 star 12 hash. Star 883 star 12 hash agiwe tugeta number 2 gorocho rono ke chep chep star 883 star 12 hash enda kwa duka namba 2 tel ticket nebo between 20 to 30 shillings peke yake star 883 star 12 hash tugeta number 2 iyo ni ngombe Kale chita na tomo gotel ticket kongete na subui. Nongi, kanye bagoro? Chita na tomo gotel ticket kongete nga ngoech enbe tutabrani. Wapi wewe? 0725, kule 918, kari tel ticket. Me alise lakini kia tel ticket. Ame chita na tomo gotel ticket completely. Kongete nga ngoech enbe tutabrani. Kero pita, kari tel ticket. Mary, kari tel ticket. Acha ago kwe. 0714, kari tel ticket. Ame chita na tomo gotel ticket kongete nga ngoech enbe tutabrani. Kima choro nogata? Ama chichuro. Ronoke chep chep 1 2 3 4 5 ngotinge nile tomo itel ticket kongetenga ngoech to get number 2
Teta nebo 90,000 ago bi mutiona chetam 0715-083-28 shuwali ketel ticket pa inyoru bonus money ngorochi netomo ketel ticket kongetenga ngoye chembe tutabrani ago kimoche bi mut ichile star 883 star 12 hash keguye star 883 star 12 hash agiwe tugeta number 2 star 883 star 12 hash enda kwa duka namba 2 oni chitane ta mwaka igere 0712 quality 438 tatane vo 90,000 ya kwanza imenda aye pongezi sana 0712 quality 438 0712 quality 438 olinde neta kima ibiga lak angwan ngotinge nile tomo itil ticket kongetenga ngoet enbe tutabraine ngoro chitage ichile star 883 star 12 hash agiwe tugeta number 2 star 883 star star 883 star agiwe tugeta number ngapi duka number Billy, to get number 2, ngombe chebo 90,000, and your worth agatugul. Star, 883 star, 12 agichil hasha, to get number 2, 20 kazi. Kima jechoro nonga lagata, ama choro nonga, oni chitaga, ahoyo. Kasa, kago mangebi, cheto mogatil ticket raane, lega acha mgalechugara, kero. 0726 aguleti 271 0726 kuleti 271 olindet neboang ama ebik somok mbio mbio watu watatu ngorokwe no vituba ama chechoro nok somok ye chep chep chep chep chep chep chep chep wapi wewe ichile star 883 star ichile star 883 star 12 hash angele tomo itil ticket kongetenga ngoech Kama unajua haujakata ticket kongetenga ngoe chembe tutabraine ya inamna ichile ama ibi kisomo kwa kwa lispiga yungu agi na ile tetane po 90,000 ya ngalego chuga ki agune either 90,000 Kenyan shillings anane kege tunde tabagaka either 90,000 anangege tunde tabagaka ichile star 883 star 12 agi chile hasha star 883 star 12 agi chile hasha Itil ticket never between 20 to 30 shillings. Ama chichoro nuk somogo. Oni chitage. Kaacha man. Kaacha mgalecho. 0101. Yani 0112. Manye 0112. 0112 kuleti 389. Pongezi sana. Alinde nebo aeng. 0112 kuleti 3. Alinde nebo somo kuleti 389. Kangetu ambiga tau. Piga aeng. Watu wawili peke yake star 883 star 12 hash ama chebi going au exenda kikampili koga wako pekipicho na yengu nataka watu wawili chechep chep star 883 star 12 hash kona dakika moja tu kima chebi going teta nebo 90,000 Kenyan shillings